Δεν βλέπαμε τότε στην Ευρώπη MTV. Στο αμερικάνικο όμως αυτό ήταν το Most Wanted. David Lee Roth από τους Van Halen, στη σόλο καριέρα του που τα πήγε εξίσου καλά. Εντυπωσιακός, ακροβάτης. Έκανε ακροβατικά αυτός, έκανε τσίρκο ήταν. Είμαι ανισόρροπος σίγουρα. Και That's Life του Θεού Φρανκ. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Καλημέρα στο Λίβουρπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Είπαμε σήμερα έχει γενέθλια ο Γιάννης Πάνο, Ομβρακιώτης. Danny Wilson, Mary's Prayer.

Πόσο όμορφο τραγούδι και πόσο ελάχιστα παίζεται σήμερα στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Και μακάρι να πέφτω έξω. Danny Wilson, Mary's Prayer. Η Τζίνα γράφει, δεν έχω όλη καλή φωνή για εκπομπή. Πόσο κακή μπορεί να έχεις. Θα το σώσει η μουσική, αν και δεν νομίζω. Καλημέρα και σε συνάδελφο Στεφανία που ευθύνεται, λέει, για όλα. Όταν ακούει κάποιος ένα γραφείο, γίνεται μελίση. Ακούν και οι υπόλοιποι. Και My Girl Madness. Πω πω πόσα χρόνια...

τραγούδι σφινάκι, όπως και τα υπόλοιπα από αυτό το άλμπουμ των Madness, με τίτλο One Step Beyond. Αν ψάξετε αυτό το άλμπουμ, αναφέρει το One Step Beyond, το My Girl ως μεγάλη επιτυχία και το Nightboat του Cairo. Και αυτή την τραγουδάρα δεν την αναφέρουν καθόλου. Εδώ λοιπόν στην Άρτα, στις pub τότε, ακούγαμε πιο πολύ το Swan Lake, τη λίμνη των Κύκνων. Madness μετά από Madness.

My Girl Madness και λιμπτό γκίκνο Swan Lake. Το απίστευτο με αυτό το άλμπουμ είναι ότι ηχογραφήθηκε σε 10 μέρες μόνο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, υπάρχουν άλμπουμ που ηχογραφούνταν για 6 μήνες, για ένα χρόνο. 10 μέρες για τέτοιο αποτέλεσμα. Λατρεμένη Madness. Κυριακή πρωί, κολλημένη στο λούρο, καμπρακιά να παίζει Box Stop, The Letter, Senior Citizens, απίστευτη.

το μακρινό 1967, οι Box Tops, The Letter, του κλασικού, του πολύ κλασικού, εδώ DJS και το πακέτο των Senior Citizens το απογείωσαν. Πάμε να βουτήξουμε σε μουσικές από όλες τις δεκαετίες, από όλα τα είδη. Για πάρα πολλές δεκαετίες το είχα στην κατηγορία με τα κάπως cult τραγούδια. Corey Hart, Sunglasses at Night.

Heart, Sunglasses at Night, στην cult κατηγορία, γιατί τα κάψαμε αυτά τα τραγούδια, παίχτηκαν πολύ. Καλημέρα στα ημιωρινά, καλημέρα Στεφανία. Η Τζίνα, το σούπερ τσιριχτό κορίτσι, δυσκολεύει λίγο τη δουλειά. Καλημέρα Κλειώ, ακριβώς 9 και 19. Καλημέρα στο Hair Code. Supergirl, Ρίμον.

Ρίμον, Supergirl. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Telesystems. Εγώ περίμενα την προηγούμενη εβδομάδα να είμαστε λιγότεροι ακροατές, αλλά αυτοί μάλλον φύγαν και δεν επέστρεψαν. Μαύρη πέτρα. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Καλά τσου λέει δεύτερη ώρα.

Smack and the Mechanics, Over My Shoulder. Κάπου στο τρένο για Λονδίνο θα μας ακούει και ο Μάικλ και θα είναι τις εποχές του. Born to be Wild είναι κάτι σήμερα. Νομίζω δεν έχω παίξει ποτέ το Born to be Wild, ούτε σε ραδιόφωνο ούτε σε κάποια εμφάνισή μου. Επίσης το θεωρώ αυτά πολύ πολύ παιγμένα. Έχω παίξει Thunder όμως. Thunder σαν να μπαίνει άνοιξη.

η αυθεντική έκδοση των Real Life από την Αυστραλία μας είχαν έρθει. Send me an angel. Πολλοί τον μπερδεύουν με την έκδοση του 1989. Αυτό είναι πιο νοσταλγικό. Είναι αυτά τα κλαπ, τα παλαμάκια, τα ηλεκτρονικά στο ρεφρέν. Είναι πιο παλιωμοδίτικο. Να το και ο φίλος μας ο Μιχάλης. 5 ώρες θες λέει με το τρένο. Πόσο μπρακιά, πόσο Spotify. A flock of singles. Wishing.

A Flock of Seagulls. Νομίζω ότι συνολικά τρία τους τραγούδια είχαμε μάθει. Wishing If I Had a Photograph of You ως υπότιτλος. Midnight Man ή Promise You Made. Ναι, είναι στο mood, αλλά νομίζω ότι ενδιάμεσα θέλει Captured Southside Johnny. Επίσης από τα σπανιάκια τραγούδια. Δεν μπορώ να καταλάβω πως περνάει ο χρόνος σήμερα από που έχουμε διαρροή. 37 λεπτά μετά τις 9. 38 σε λίγα δευτερόλεπτα. Μάλλον καλό είναι αυτό. Όταν περνάει ο χρόνος κάτι καλό γίνεται. Καλή ώρα τα Σαββατοκύριακα. Και η άδεια.

Southside Johnny, η καλή πλευρά των 80's και Capture, One Hit Wonder επίσης. Και εδώ θα κολλήσουν ωραία Cock Robin. Remember the promise you made. Τραγουδάρα.

Remember the promise you made. Κοκ Ρόμπιν. Και εκεί που δεν το περιμένατε ήταν η Nits. In the Dutch mountains. Mountains.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains,
1: buildings, buildings. Συντάρακτικό είναι The Dutch Mountains, αλλά κάνει ένα τραγούδι και κάνει ένα βίντεο κλιπ, δεν κατάφερε να πιάσει ποτέ το Runaway Train. Οι Soul Asylum είχαν κάνει ένα πολύ πρωτότυπο βίντεο κλιπ. Σε κάθε έκδοση, γιατί κυκλοφόρησαν τρεις εκδόσεις, Αμερική, Βρετανία και Αυστραλία, εμφανιζόταν παιδιά που αγνοούνταν, που είχαν χαθεί. Με ένα μήνυμα, αν έχετε δει κάποιο από αυτά τα παιδιά, επικοινωνήστε με τις αρχές. Και βρέθηκαν παιδιά. Και μάλιστα κάποια που είχαν φύγει και θολώς από το σπίτι, το είχαν σκάσει. Πολύ καλή πλευρά της μουσικής και χρυσές εποχές του MTV.

Ο ρόλος της μουσικής και των μουσικών, όχι απλά για το σταριλίκι, αλλά να δώσουμε κάτι. Το βίντεο κλιπ λοιπόν του Runaway Train, το Soul Asylum, εμφάνιζε ακνοούμενα παιδιά. Όταν κάποιο παιδί βρισκόταν, το βίντεο κλιπ άλλαζε ξανά, μονταριζόταν και έβαζαν ένα άλλο παιδί. Από τις τρεις εκδόσεις δεν βρέθηκαν 11 παιδιά, ενώ κάποια από τα παιδιά που βρέθηκαν δεν ήθελαν να βρεθούν. Είχαμε κάνει και μια έκδοση με George Vanna στον Αμβρακία. Ναι, μπορεί να βρεθεί αυτό το βίντεο κλιπ, κάπου θα είναι. Τα νιάτα. Αχ, 13 χρόνια πριν, ακριβώς έξω από τον Αμβρακία FM.

Τη χαρά που είχαμε πάρει όταν ακούσαμε από Άρτα Τυχερό μέχρι τη Βέρεια Ελασσόνα. Αλλά λέει Άρτα. Δεν είχαν έρθει ακόμα. Ήρθαν λίγο μετά στην Άρτα. Και είμαι σίγουρος ότι μετά το Ποτάμι Art Festival θα ανέφεραν ιδιαίτερα την Άρτα. Γιατί ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις. Ήταν το 13, έτσι. 12-13. Χρήσος Γιώτης Rules και μας λέει το Ποτάμι Art Festival. Καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Χρωστάω Moses Revolution για αύριο. Το ρολόι σήμερα είναι αμέλικτο μαζί μου από το πρωί. Δεν το συμπαθώ σήμερα. Οπότε δίνω υπόσχεση. I'll meet you at midnight. Smokey. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Μια υπέροχη Τρίτη. Που θέλω να την κάνετε να την κάνουμε ακόμη καλύτερη. Πολλά φιλιά.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιόπ, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Διαφορετικό ξεκίνημα αυτό. Παλαιολιθικό. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, την πρωινή μας παρέα, το ενισχυτικό στον πρωινό καφέ. Καλημέρα από τον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Σε μια πόλη που απόψε το βράδυ δρόσησε. Ήταν το πρώτο βράδυ χωρίς air condition, χωρίς ανεμιστήρα, με ένα δροσερό αεράκι και ένα υπέροχο πρωινό στο παρκάκι του 919.

0: σαν αμίγο.
1: Εγώ νομίζω ότι σήμερα Τετάρτη πρωί, μέσω εβδόμαδα, πρέπει να το παρακάνουμε. Ήταν λοιπόν ένα πολύ ωραίο δροσερό βράδυ. Εγώ ξύπνησα κάποια στιγμή, νομίζω ήταν 3:40. Διαβάζω στο 9:19 το φίλο μας τον Αλέκο που άκουγε επανάληψη πρωινή εκπομπή 4000 Dragons. Εγώ πάλι άκουγα θορύβους από τη γειτονιά. Καλημέρα στη φίλη Ελένη. Κάποιοι ακόμη ήταν ξύπνοι. Οπότε, ain't no love in the heart of the city. Ήταν η Σάντος, σε ξεκίνημα και ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ξεκινάμε καλά. Και έχουμε και μια ομοβροντία μηνυμάτων.

Blunt, Ain't No Love in the Heart of the City, στην καρδιά της πόλης. Καλημέρα θα στείλω στη Χαλκίδα, στην Κάθιν και στην όμορφη παρέα της. Σήμερα λέει θα ακούσουμε κονσερβοκούτι επανάληψη. Καλημέρα ισχύει. Καλημέρα στη ζεστή Ελεουσάρτας. Καλημέρα Όλγα. Δεν περιμένουμε ακόμα το χειμώνα, όχι. Τώρα ειδικά που δρόσησε λίγο, τόσο όσο να πάει και να συνεχίσει πολύ. Καλημέρα στη Λευκάδα, Αγγελική, να φτιάξουμε μια όμορφη Τετάρτη. Αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Το wow ήρθε από την Πρέβεζα, μάλλον για Shadows Apache. Καλημέρα Άννα. Είπα ομοβροντία μηνυμάτων. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Όμορφο μεσοβδόματο σε όλους. Φτάσαμε Τετάρτη. Καλημέρα στον τρίτο όροφο, καλημέρα Νικό. Καλημέρα στο team. Άλλη μια μεσοβδομαδιατική αυγουστιάτικη καλημέρα από τη Βερονίκη και τη Θεσσαλονίκη. Συνοδευόμενη με το απίστευτο σκυλάκι. Και διπλή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Αμφιλοχία, από το φίλο μας τον Κωστή. In my life.

από μια μακρινή εποχή που οι διαφημίσεις ήταν τόσο καλές που κολλούσαν και με τα τραγούδια τους. Chip Jenkins, In My Life. Σας περιμένω στο 919.gr για αυτή την ηρημάδα την καλημέρα, την έρμη την καλημέρα. Έχετε καταλάβει ότι όλος ο Μπροκ FM δουλεύει μαζί σας. Συνεργασία παραγωγών και ακροατών. Το έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να οι ακροατές να έχουν λόγο να επιλέγουν μουσική, να αλλάζουν τη ροή. Και δεν μάθαμε ποτέ αν πέτυχε ή αν έτυχε. Band Magic Love.

πόσο μακρινό μου φαίνεται αυτό το καλοκαίρι. Ήταν το 2002 και εμείς είχαμε το Magic Love των Band στο repeat. Γράφει φίλος μας ο Νίκος, δεν ξέρω αν ακούσατε ότι χθες χάθηκε ο drummer των ZZ Top, ο Frank Bird, στα 77 του. Δεν το έχω ακούσει. Να πω την αλήθεια, δεν ήξερα και τα ονόματά τους. Αλλά ναι, ZZ Top ήταν μια ιστορία και εδώ τον ακούμε. Το drummer. Καλά, θα ακούσουμε και το υπόλοιπο τραγούδι, όχι μόνο την έναρξη, τα drums. Thank you, Nick. Μάθαμε τελικά αν ξυρίστηκαν αυτοί. ZZ Top, Rough Boy.

Και έτσι με ένα rough boy να αποχαιρετήσουμε και εμείς τον drummer, τον ZZ Top, τον Fred, τον Frank. Frank. Και να ανασκευάσω τη δήλωσή μου, ήταν ο ξυρισμένος τον ZZ Top. Τι μορφές, τι εποχή. Λοιπόν, λίγο προσοχή, γιατί πάμε για τραγουδάρα τώρα. Το νέο σίγκλ της LP της Λαώρα Περγκολίζη, Love is all I have, έρχεται για να μείνει.

λες τώρα. Νέο σίγκλ από την LP, Love is all I have. Και μπράβο στη φίλη μας τη Στεφανία που το πρότεινε, αν και άργησα μερικές μέρες. Εξαιρετικό. Ακούσαμε πρώτη φορά LP μια δεκαετία πριν, το 16. Ήρθε πάρα πολύ δυνατά, με ολόκληρη συμφωνική. Love is all I have. Θα μπει σε σκανδαλώδη προτεραιότητα.

εκπληκτικό τραγούδι, ίσως το κορυφαίο τραγούδι της Barbara Streisand, η οποία δεν πίστεψε ποτέ σε αυτό. Ενώ έκανε τεράστια επιτυχία, ενώ χαρακτηρίστηκε αυτό το τραγούδι με αυτή, η ίδια δεν πίστευε στους στίχους του τραγουδιού. Woman in Love, και αν κάτι σε συνεκείο είναι γιατί της το είχαν γράψει οι Bee Gees. Η ισχύς εν τη ενός. Και φυσικά έχουμε Bee Gees. Ένα τραγούδι που έπρεπε να φτάσω σε αυτή την ηλικία για να εκτιμήσω και το ανεβάσω πιο πολύ απ' όλα τα υπόλοιπα τους.

BG's, Massachusetts. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Ο Φρανκ λέει, τον ζητώ που είχε αφήσει μουσάκι στα γεράματα για να κόψει λίγο ραγάδα, λίγο δίπλα. Αχ, τι να σας κάνω. Η Αγγελική λέει ότι μετά από Μπάρμπρα είχε BG's και μετά Carpenters. Το πιάσαμε το πονόμενο.

Και η Πρέβεζα αγαπάει Carpenters. Και η Λευκάδα. Και η Άρτα, ελπίζω. Είχα ακούσει πρώτη φορά Carpenters από το Γιάννη Πετρίδη. Close to you. Με πολύ κόπο είχα βρει το βινιλιό τους, πέρασε σε κασέτα και έκανε άπειρες διαδρομές τότε. Άρτα Αθήνα, εκείνο το κόκκινο Sony, το οποίο κάποια στιγμή χάθηκε, θα το πέταξαν δική μου. Και δεν αποκλείεται να το πέταξαν μαζί με την κασέτα των Carpenters που είχε μέσα. Έρωτας Carpenters. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Και αυτός αρέσει την πίσια τον Φρανκ. Καλημέρα Ιωάννη. Η ζωή γράφει είναι πολύ μικρή. Γι' αυτό απολαύστε κάθε στιγμή τους, μην το βαραίνουμε σήμερα. Ω αδερφέ. Για κάποιους παραλίγο να ήταν και μικρότεροι. Μπακίνι. Go, go, killer.

μπακίνι, εκπληκτικό Go Go Killer. Ήμουν ανάμεσα από Shadows Apache και Gotham Project σήμερα στο ξεκίνημα. Κωνσταντίνα La Viguela. Αλλά θα έπαιζε αυτό σήμερα. Θα επαναλάβω ότι ξυπνήσαμε, μόλις κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε σε μια πολύ καλή θερμοκρασία. Δεν θα κρατήσω πολύ, πάλι θα έχουμε άνοδο. Αλλά ήταν απολαυστική.

0: συνεργασία. Ο Σερχάτ και η Βίκτορ Λάσλο, Total the Skies, το 2004. Καλημέρα Ντίκ, η επιστροφή του Ασώτου γράφει. Καλημέρα και σε σένα Τζόρτζ.
1: Me voy para siempre, un paso fuerte.
0: Αδιούχος στα ισόγεια.
1: Un paso hacia adelante.
0: Mil pasos. Σόχα. Απ' τα άλλα τραγούδια. Τους άλλους ήχους.

Αυτή είναι μια άλλη μουσική. Αυτή είναι ονειρική μουσική. Μιλπάσος, Σόχα και Αντουάνε Σερτιέ. Ελπίζω η φίλη μας η Τζίνα να ακούει, γιατί χθες με την παραγγελιά της εγώ θυμήθηκα τους Σινεράμα. Τζίνα Λολομπρίτζιτα. Από τα Ισπανιάκια. Αυτό μου θυμίζει Κώστα Θάνο έντονα. Και μια εκπομπή που μας λείπει πολύ. Κώστα. Cling.

Σινεράμα, Τζίνα Λολομπρίτζιτα. Και για τον αδιούχο φίλο μας τον Γιώργο, νομίζω ότι αυτό ήθελε. My Little Runaway. Τι τραγούδι.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως, από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο, Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο, σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: Αυτό είναι εξαιρετικό ξεκίνημα για δεύτερη ώρα. Hesis Mora, Yes Boss. Οπότε ξεκινήσουμε. Μια καλημέρα που έχουμε από τα ορεινά. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Τζίνα και Χριστίνα. Η Χριστίνα ζήτησε το Yes Boss και εγώ το φέρω στο δήμαρχο. Το Yes Boss.
1: Come along, baby.
0: Respect.
1: Here comes the B part.
0: Καλημέρα κύριε Περικλή. Καλημέρα στο Γιώργο Τζαμάνη που μου στέλνει ένα μήνυμα. Να ακούγαμε ένα σατσέλ, μια λολίτα. Ω ναι, ειδικά μετά το Yes Boss.
2: Ασάντζεπούτ.
0: Τι τραγούδι.
2: Κουτίνε.

μια εικονική περσόνα, η Λολίτα, Ρουμανία, Τσερτσέλ. Έχουμε και έχετε ακούσει αρκετά AI τραγούδια πλέον. Αυτό είναι άλλο level. Εδώ βέβαια πρόκειται για μουσικούς, για φτασμένους μουσικούς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία να φτιάξουν κάτι νέο, κάτι δικό τους. Μη συγκρίνουμε τώρα. Άλλωστε λένε ότι στη Ρουμανία κάθε ένα λεπτό γεννιέται ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, ένας μουσικός μάλλον. Καλημέρα στον Κώστα Κότση, καλημέρα στο δικό μας φαζ. Είναι από αυτούς που βρίσκονται σε άδεια, που έχουν παγώσει την εκπομπή τους. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Buona giornata. Αυτό το έχω κάνει καρόκι σε κόσμο. Today. Πόσο ντροπιαστικό. Φορούσα και καπέλο και το πέταξα στον κόσμο. New York.

Frank Sinatra ή Frank Sinatra, όπως λέει ο Νίκος, το οποίο είναι ορεσιλία, αλλά το λέμε πάντα, έχει κολλήσει στο μυαλό μας. Από τότε που το ακούσαμε δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. New York, New York. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Hair Code. Την επόμενη Πέμπτη το κλειδώσαμε. Και αυτή την Πέμπτη δηλαδή να ήταν. I do. Καλημέρα σε ένα υπέροχο ακροατήριο που κρατάει τον Ομβρακέ FM ψηλά.

χωρίς να βιαζόμαστε, απλά επειδή είναι τραγουδάρα και επειδή μας αρέσει να το ακούμε στο τέλος του καρκιεριού. Rialto, Summer's Over. Είναι τραγουδάρα και έχει μείνει στα ζήτητα. Λοιπόν, με παίρνει χθες τηλέφωνο φίλη μου, μείνει από το Λονδίνο και μου λέει, πήγαμε λες ένα φίλο μας στο σπίτι και πάθαμε σοκ. Στο σπίτι του είχε ένα πλατινένιο δίσκο των Jamiroquai. Όταν το ρωτήσαμε τι είναι αυτό, α, είναι λέει του μπαμπά μου. Ήταν λέει παραγωγός στο Jamiroquai, σε αυτό το άλμπουμ, Traveling Without Moving. Σοκ, όλοι μας σοκ. Σας βάζω τη φωτογραφία. Ήταν το άλμπουμ το Virtual Insanity. Και έγινε το απίστευτο βίντεο κλιπ. Α, στη φωτογραφία φαίνεται κειμένο και ο Γιώργος. Να έχεις στο σπίτι σου ένα πλατινένιο δίσκο του μπαμπά, τον Jamiroquai.

Jamiroquai, Traveling Without Moving. Τώρα βρίσκεσαι μπροστά στο πλατινένιο δίσκο. Ο Kevin Simpson ήταν ο παραγωγός και γι' αυτό του παραμύθηκε για το 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Λονδίνο. Αν θα ξαναβρεθώ θα πάω, θα υποχρεωθώ, θα πάω να το δω από κοντά. Η ερώτηση που με έκανε η Μίνα ήταν: αυτός ο δίσκος, λέει, ο πλατινένιος παίζει? Δεν ήξερα τι να απαντήσω, νομίζω πως όχι. Δεν μπορεί να τύπωσαν τώρα ένα πλατινένιο δίσκο. Δεν νομίζω να παίζει, όχι. Και το έχω ψάξει κιόλας. Πω θυμήθηκα τώρα το βίντεο του Virtual Insanity. Που ο Τζέι ήταν ακίνητος και κουνιόταν το δωμάτιο. Μετέφεραν το δωμάτιο για να φαίνεται ότι γλιστράει στο πάτωμα. 30 χρόνια πριν. Γι' αυτό με έκλεικε η κασέτα. 30 χρόνια. Ήμουν νιός και γέρασες δηλαδή. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλημέρα Μπροκιώδες μου. Invox on the highway.

απίστευτο. Αλλά Invox και το The Highway είναι μια ελληνική παραγωγή. 2003 ο Κώστας Μπρούμας έφτιαξε αυτό το απίστευτο τραγούδι. Απίστευτο για Έλληνες. Όχι πως μας μειώνει, αλλά ο ήχος είναι πολύ μπροστά, πολύ μακριά από κάτι που θα περίμενες από Έλληνες. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα στη Βόνιτσα. Ain't no mountain high enough. Η λατρεμένη Diana Ross. Καλημέρα George, κομματάρα για το On The Highway. Έτσι μπράβο. Οι γνώσεις καταλαβαίνουν.

Λατρεμένη τεράστια Diana Ross. Ain't no mountain high enough. In the discotheque I was blue as I sometimes do. Χθες ακούγαμε Madness, My Girl, a face in the crowd. Never Knew Your Name, no. We got to... Που είναι η Madness του 79 και αυτή να είναι η Madness του 2012. Σαν να μην πέρασε μια μέρα ήταν. Καλημέρα Λέκο, καλημέρα στη Σκούπα.

Είναι απίστευτο τώρα να ακούμε Madness. Never knew your name. Εξαιρετική. Πάμε τώρα. Ρώμη 44 π.Χ. Αιδί του Μαρτίου. Αιδί για τους Ρωμαίους ήταν το μέσο του μήνα, στις 15 του μηνός. Και το θυμόμαστε όλοι βέβαια από την έκφραση «Και εσύ τέκνον βρούτε». Η δολοφονία από τους συγκλητικούς του Ιούλου 4. Dides of March. Vehicle.

Αιδή του Μαρτίου. Φοβούτους της Αιδούς του Μαρτίου. Αυτά με τον Ιούλιο 4, τους Συγκλητικούς και τον Βρούτο. Ήταν μια τραγουδάρα το Vehicle. Και είναι μια τεράστια τραγουδάρα, μια τεράστια διασκευή. Αν η Λολή ήταν το τραγούδι της χρονιάς, οι Rolling Stones είναι το τραγούδι του καλοκαιριού μας. You know I'm no good.

Και εδώ έχουμε μεγάλη ιστορία. Εδώ φαίνεται την ποιότητα του τραγουδιστή, του συγκροτήματος, της τόλμης. Ποιος θα πίστευε ότι το 2026 θα ακούγαμε στο repeat Rolling Stones. You know I'm no good, με πολύ σεβασμό. Πιστεύω ότι η Amy Winehouse το χορεύει εκεί επάνω. Ή εκεί κάτω. Ή ο Λούθε. Ήταν ο Mick Jagger που είχε πει ότι εννοείται ότι ο Rolling Stones είναι κάτι προσωρινό. Δεν θα γίνω εγώ σαραντάρης να χορεύω και να τραγουδάω. Είπε ο Mick Jagger. Καλά, και ο Bill Gates είχε πει, δεν καταλαβαίνω λέει, γιατί δεν χρειαστούμε ποτέ πάνω από 640 κιλομπάιτ. Μεγάλες δηλώσεις. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tales and Stems. Δυναμώστε, γιατί εδώ έχουμε τραγούδι έκπληξη. Something about you baby that makes me want to give it to you, I swear. Απίστευτος DJ Παντελής.

πρέπει να είσαι πολύ τολμηρός, να έχεις πολύ θράσος, να πάρεις μια ατάκα του Jackson από τον The Closet και να κάνεις ένα δικό σου τραγούδι. DJ Παντέλης, Something About You Baby. Εκπληκτικό, εγώ το έχω στο repeat στο Spotify. Στο Spotify υπάρχει λίστα των Βρακιά FM, τα 20 πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Ψάξτε το. Αμβρακιά FM, Spotify. Τόση ώρα προσπαθώ να σκεφτώ ποιο τραγούδι με το φοβερό μπάσο που έτρεμαν τα ηχεία μας ζητούσε ο Νίκος Κατσινέλης. Έχω σκάσει δηλαδή, πηγαίνω τη λίστα πάνω κάτω. Που ήταν λευκορώσος. Παρ' όλα αυτά, επειδή το έχω υποσχεθεί, πάμε Ρουμανία. Carla Streams, Subila Mer, κάτω από το δέρμα μου. Ερωίνα. Αυτά τα τραγούδια που είναι μια κατηγορία μόνα τους.

Carla's Dreams, μια δεκαετία πριν, πραγματική έκπληξη. Είχε γίνει και μια φασαρία με αυτό. Σου μπηλαμέα, κάτω από το δέρμα μου, στις φλέβες μου. Ήταν λίγο διτό μετά που λέει «Heroína». Ηρωίδα λέει αυτός. «Heroína», είπαν οι υπόλοιποι. Και το βρήκα. Την καλημέρα μου στον Νίκο Κατσενέλη. Γιατί δεν μου το θυμίζεις πιο συχνά. Σερχαντούρμους, Λακαλίν. Αυτό είναι να έχεις καλό ηχοσύστημα στο αυτοκίνητο. Που τρέμουν οι πόρτες, τρέμουν τα παράθυρα. Θα καταλάβετε γιατί.

πόσο μοναδικό τραγούδι είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το ακούσατε σε ένταση. Εδώ στο στούντιο που έχουμε και subwoofer, εννοείται ότι έχουμε subwoofer και τη σκομπάλα έχουμε. Μεγαλούργησε. Σερχαντούρμους, Λακαλίν. Η Λίνα γράφει τέρμα το ράδιο να σπάσουν τα τζάμια του αμαξιού. Αλλά εγώ, Λίνα μου, δεν ξεχνώ. Καλημέρα, Σωτήρη και Αλκμίνη. Καλημέρα, Λίκο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα. Αν θυμηθείτε, μοιράζουν φρούτα οι πολύτεκνοι, αν σας ήρθε το μήνυμα και το γνωρίσατε. Στο πάρκινγκ πίσω από το κάστρο. Όχι στο εκθεσιακό, δίπλα. Στο πάρκινγκ. Μούζες, Arrow Revolution. Νομίζω ότι αυτό το ξέρω εγώ, η Λίνα και η φίλη μου η Γιώτα στο Άμστερνταμ. Δεν είναι από τα εύκολα. Αυτό σήμερα ήταν ένα manual, ένα ευαγγέλιο ραδιοφώνου. Πώς ξεκινήσαμε από Shadows και που φτάσαμε. Σκαλί, σκαλί, πώς το καταλάβετε. Και περάσαμε από χίλια κύματα. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης ήταν στο στούντιο, λέει πολλά και φεύγει.

Μα θες να γιάσεις και δεν μπορείς. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Δεν θα σας άφηνα απ' έξω. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Στην πρώτη τελευταία εκπομπή πριν ένα μικρό διάλειμμα. Απλά να υπάρξει μια έναρξη σεζόν το Σεπτέμβριο. Να πούμε ότι ξεκινάμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

Ξεδείξει χιλιονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μα να λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Αρκεία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Την εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την
3: έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απόδοση.

0: 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.
3: Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.

0: ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.
1: Ο χρόνος είναι χειρότερο

Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι. Ποιο ψέμα σε κρατάει την αλήθεια κοντά. Πες μου, ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά στα πάντα. Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2, 26 810 2,

So even if you

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αρκεία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως, από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Here we have fantastic wealth, you know, and we have the technological possibility of making everybody on Earth the enjoyer of an independent income.
1: Αμβρακία FM.
0: We can't do it because people say, where's the money going to come?
1: Αμβρακία FM.
2: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως, από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.

0: was a David Bowie song.
1: Η νύχτα.
2: Η νύχτα
1: σκέπασε την πόλη και τα αστέρια της μουσικής.
2: Είναι όλα εδώ, όλα εδώ.

0: Αμβρακία FM. Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.
1: Yep, νέος, παρουσιά σου!
2: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
2: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
0: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακιώτισες και Αμβρακιώτες, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας και τον Αμβρακή FM. Στο μικρόφωνο στις 12 θα είναι ο Βαγγέλης Ζαβερδινός με την εκπομπή Σκιά του Φεγγαριού. Μια εκπομπή που διαμορφώνετε όλοι εσείς, οι ρομαντικοί με γραπτά μηνύματα στο 6945-7479-42. 6945-7479-42. Φυσικά, έχουμε και τον μεγάλο μας αδελφό, τον 919.gr, που γινόμαστε μια τεράστια παρέα. Γράφετε το όνομά σας, το σχόλιο σας και αποστολή. Τετάρτη, 19 Αυγούστου του 2026. Και θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς περάσατε 15 Αύγουστο, μιας και θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας 2-3 πραγματάκια. Αρχικά να πω ότι δεν είμαι πάλι μόνος μου στο στούντιο. Έχω από την προηγούμενη φορά που μου ροκανίζουν την καρέκλα. Για να πούμε μια καλησπέρα. Θα πούμε.
1: Ναι. Καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι ο
1: Χαράλαμπος.
0: Εντάξει.
1: Καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι η
1: Μαρία.
0: Μάλιστα. Τα Ζαβερδινάκια είναι πάλι στο στούντιο. Και αυτά στις 12 θα το ξενυχτήσουμε σήμερα. Πάμε όμως με το κατάλληλο μουσικό χαλί να σας πω δύο πραγματάκια.

0: Το σημερινό μας φεγγάρι εδώ στην σκιά του φεγγαριού φωτίζει λίγο διαφορετικά. Φωτίζει προς τον ορεινόγκο των Τζουμέρκων. Εκεί όπου για 23 χρόνια χτυπάει καρδιά ενός αληθινού χειροποίητου φάρου πολιτισμού. Μιλάω για το Αράχθειο Θέατρο στο Παλαιοχώρης Κούπας, που σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα για τις θεατρικές παραστάσεις. Φέτος, όπως σας είχα πει, το Αράχθειο ήταν αφιερωμένο στον άνθρωπο που στάθηκε ακλόνητος στη γλωβά της και προστάτης ενός ονείρου. Αφιερωμένο στον άβαρχο, στον στρατιωτικό γιατρό, τον Ηλία τον Άστο. Έναν αρχοντάνθρωπο, έναν γλυκό ευεργέτη που προσέφερε ανιδιωτελώς την επιστήμη του σε αμέτρητο κόσμο και που αγκάλιασε το όρομα της, το όραμα, συγγνώμη, της σύζυγου του, ούτως ώστε να φτιαχτεί με δικά του έξοδα αυτό το θέατρο, αυτό το στολίδι. Φυσικά το φως δεν έσβησε, διότι η ακούραστη θεία μου, η Ρίτα Μουστακοπούλου Νάστου, δεν το έβαλε κάτω. Βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, την εσωτερική της δύναμη και κράτησε τις πόρτες του Αράχθειου Θεάτρου διάπλατα ανοιχτές. Στη μνήμη του λοιπόν έφερε φέτος για ακόμα μία φορά εντελώς δωρεάν σπουδές παραστάσεις. Και από την πλευρά μου θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και στους γνωστούς, στους λίγους και στους εκλεκτούς που ανηφόρησαν στις κερκίδες του. Και σε όσους δεν ήρθαν, θέλω να μιλήσω με ειλικρίνεια, έτσι όπως ακριβώς κάνουμε τόσα χρόνια εδώ πέρα παρέα. Ρε παιδιά, είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα να μην ετοιμάμε με την παρουσία μας τέτοιες προσπάθειες, όταν μάλιστα προσφέρονται απλόχερα, χωρίς κάποιο αντίτιμο. Δηλαδή προτιμάμε να πάμε αλήθεια, να ράξουμε να φάμε σουβλάκια στο καφενείο ή οπουδήποτε αλλού, να πιούμε τσίπουρα και μπύρες, δηλαδή χάθηκαν οι υπόλοιπες μέρες. Οι υπόλοιπες ώρες. Οι παραστάσεις αυτές ξεκίνηγαν 9 η ώρα το βράδυ, άντε 10.30, 11 βαριά, είχαν τελειώσει. Το καφενείο εκεί ήταν και μας περίμενε. Να, εγώ εδώ πέρα με τα μικρά μου τερατάκια, για πείτε τι κάναμε μετά, τις παραστάσεις που βλέπαμε. Πηγαίναμε και τρώγαμε πατατούλες.
1: Ναι.
0: Και σπράιτ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δηλαδή τα ζαβρετινάκια είχαν το κουράγιο να καθίσουν μέχρι εκείνη την ώρα. Οι υπόλοιποι μπα, έτσι. Και μάλιστα το είπα σε μία δόση black humor στην θεία μου, ότι θα έπρεπε να βάλει εισιτήριο. Δηλαδή να κάνει αυτό που είχε κάνει κάποτε ο Καποδίστριας, αν θυμόσαστε, με τις πατάτες. Τις είχε προσφέρει δωρεάν στο λαό, αλλά δεν τις είχε καταδεχτεί κανένας. Μόλις όμως είχε βάλει τους φρουρούς και καλά να φυλάνε τις πατάτες, ο Ελληνάρας τι έκανε? Έτρεξε κρυφά, τις έκλεψε και κατάλαβαν την αξία, την πραγματική αξία. Μήπως τελικά υποτιμάμε ότι μας χαρίζεται? Αλλά η θεία μου δεν κάνει πολιτική, ούτε ψάχνει για κέρδος. Προσφέρει την αγάπη της απλόχερα. Αλλά εδώ όμως είναι που χρειάζεται και όλους εσάς και όλους εμάς, διότι η φυσική μας παρουσία, παιδιά, και το χειροκρότημά μας είναι αυτό που κάνει τον φάρο να παραμένει αναμένο στα Τζουμέρκα, στα βουνά μας. Απλά σας το λέω να το σκεφτείτε λίγο για την επόμενη φορά, γιατί όπως και εμείς εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, αν δεν έχουμε εσάς εκεί έξω να μας στείλετε ένα μήνυμα, δεν κάνουμε εκπομπή για πάρτι μας.

Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ολόφρεσκο τραγούδι από τον Νίκο Μπαλτζό και τον Παναγιώτη Δημητρούλα. Το τραγούδι ονομάζεται «Χειμώνας». Μπορεί να αργεί να έρθει, αλλά απολαύστε το στίχο που έχει. Παιδιά, καλό τάξη εδώ.

Αυτή λοιπόν η τραγουδάρα που μας κερνάνε τα παιδιά, ο Μπαλτζόης μαζί με τον Πάνο Δημητρούλα, Χειμώνας. Και πάμε Λευκάδα. Πάμε στον Μάκη Παπαδόπουλο, στο τραγούδι του «Ξέρω κάτι», αφού κάνουμε μια βόλτα και στο 919.gr. Πούμε καλησπέρα στη Λίνα Ευαγγελία, στο Μεγανήσι μας. Καλησπέρα στο Λίβερπουλ, στον φίλο μου τον Μιτσάρα. Καλησπέρα στο ομορφότερο νησί του Ιωνίου, στη Λευκάδα, στην φίλη μου την Κατερίνα. Καλησπέρα και όχι καλημέρα στο γλυκό αφεντικό μας, τον Αλέξανδρο τον Κατσαδωράκη. Καλησπέρα στην συμπρωτεύουσα, η οποία τυχαία λέει συντονίστηκε. Γιατί πότε αποσυντονίστηκες εσύ? Καλησπέρα Βερονίκη. Καλησπέρα στο γλυκό φαντασματάκι του 919. Καλησπέρα Κάσπερ.

0: Αυτό πηγαίνει με γανίση στη Λίνα που το επιλέγει. Μπαλαρίνες επιτρέπονται από τον Φίλιππο Πιλιάτσικα. Καλησπέρα στον Εωχώρη Άρτας. Αν και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί να μας ακούει. Τα φιλιά μου στον φίλο μου τον Ιωάννη, ο οποίος λέει καλησπέρα από νέο χώρι, από εμένα.
1: Γεννιέσαι μέσα μου και από τη ζω θερίζει.
0: Μισό να το δω. Και τον Μαξ. Καλησπέρα Ιωάννη.
1: Εμένα. Πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα.

Κατεβαίνουμε Σιτία, κατεβαίνουμε Κρήτη. Αυτό μεταφράζεται σε αφιλόξενο σώμα στο τραγούδι «Αβάπτιστα μωρά». Γουρλώσαν τα ματάκια τους εδώ μέσα. Καλησπέρα στον Άλεξ τον Πιζέτ. Όμορφ άντρα μου, πού είσαι εσύ?

Εν τω μεταξύ, μόνο ο Τζόρτζ μου απάντησε στο ερώτημά μου πώς τα περάσατε στις διακοπές σας. Αν πήγατε κάπου, αν είδατε κάτι, να μας κάνετε να ζηλέψουμε. Αν μπορείτε βέβαια, διότι εμείς είχαμε αράχθιο αθλοπαιδίες και συναυλία Βασίλη Παπακοσταντίνου στη Λευκάδα, που θα αναφερθώ αργότερα στο γεγονός αυτό. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να υποδεχτώ στην παρέα μας την απίστευτη παραγωγάρα, τον Δημήτρη τον Μπόσμο, ο οποίος λείπει τα Σάββατα, θα επανέλθει και αυτός. Μίτσε, έχεις ακούσει Metal Zone μεγαλόχαρης Δέσποινα? Όχι, Λεβέντη μου, δεν έχεις ακούσει ούτε εσύ, ούτε οι ακροτές των Ανδρακία. Γι' αυτό λοιπόν απολαύστε το. Μίτσο, αφιερωμένο σε σένα.

0: Η ώρα είναι 11:02.
1: Ακούτε στη σκιά του φεγγαριού.
2: Πάμε Λευκάδα, πάμε στην επιλογή της αγαπημένης μου φίλης Κατερίνας. Σαν των ματιών σου τις βαφές, από Βασίλη Παπακοσταντίνου. Κατερίνα, ξέρω ότι με αγαπάς, θα στο πετσοκόψω, αλλά μάλλον θα το ξαναβάλουμε. Την προηγούμενη Τετάρτη λοιπόν, φύγαμε για Λευκάδα, φύγαμε για την συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Δεν έχω μιλήσει καν με την Κατερίνα που στέλνει το τραγούδι, δεν έχω μιλήσει καν με την Αγγελική που είναι από Λευκάδο, τον Αποστόλη, τον Καλογιάννο, τα παιδιά.
3: Και από τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια με δύσμα.
2: Εννοείται πως έχω φύγει με τη μηχανή για να βρω να παρκάρω πιο εύκολα. Αφήνω τα πράγματα στον Καλογιάννο. Ο Αποστόλης είναι και αυτός στη συναυλία. Μπαίνω μέσα, παιδιά, η ώρα έναρξης ήταν 9.
3: Δυο λόγια μεθυσμένα.
2: 9 ακριβώς ή 9:30, νομίζω 9. Ξεκίνησε πάντως ακριβώς την ώρα που έλεγε το πρόγραμμα.
3: Θες, δε θες.
2: Ένα στάδιο γεμάτο. Κάνω εκτίμηση για 3,5 με 4,500 κόσμο.
3: Φοβάς.
2: Όλες οι κερκίδες γεμάτες και ήταν κάτω και στην αρένα πάρα πολλής κόσμος.
3: Θες, δε θες.
2: Ασυναίσθητα τα βήματα με οδήγησαν να μπω στην αρένα, όπως λέμε στα χωριά μας, να τρουπώσω ανάμεσα στο πλήθος και να βγω μπροστά στο κάγκελο. Έλα όμως που δεν ήμουν 18 χρονών. Έλα που δεν ήμουν ο ίδιος άνθρωπος που κάποτε έμπαινα μέσα και άναβα τα καπνογόνα. Ήμουν ένας μεσήλικας, σχεδόν δηλαδή, που μετά από μία ώρα συναυλίας κοίταγε να βρει λίγο χώρο να πετάξει το κουφάρι του και να ξεκουραστεί και από το δρομολόγιο και από την κούραση της ορθοστασίας. Τώρα θα μου πείτε, ρε μεγάλη, τι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Τα αναφέρω διότι είδα ένα σχόλιο κάπου στο Facebook που έλεγε: Βασίλη, σε ευχαριστούμε, αλλά πρέπει να σταματήσεις όπως η Αλεξίου. Τι λέτε, ρε γατάκια? Να σταματήσει ποιος? Ο άνθρωπος που γεμίζει καλυμάρμαρο?
3: Χρόνια.
2: Ο άνθρωπος που δεν πέφτει καρφίτσα στο θέατρο των βράχων? Ο άνθρωπος που σε κάθε επαρχία που πηγαίνει δεν πέφτει καρφίτσα? Καταρχάς δεν θέλω να αναφέρω το πρόβλημα υγείας το οποίο έχει. Και παρουσιάζεται μόνο όταν προσπαθεί να μιλήσει με το κοινό. Στα τραγούδια του τραγουδάει άψογα, απλά δεν μπορεί να πιάσει τις τόσο ψηλές ή τις τόσο χαμηλές νότες. Εμένα μου αρκεί που βγαίνει στη σκηνή, που τον βλέπω με αυτό το
3: χρόνια φεύγουν,
2: το blue jean που φοράει, το γυλαικάκι του, ας ανοίγει τα χέρια του στον ουρανό, ας λέει τον πρώτο στίχο και θα είμαστε εμείς από κάτω να λέμε όλο το υπόλοιπο άσμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από την αρχή. Σαν των ματιών σου τις βαφές, Βασίλης Παπακοσταντίνου, γιατί τα χρόνια, ναι, φεύγουν θες δεν θες.

Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα, πάρε με από εδώ.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιλτό κουτό που γράφει το όνομά σου. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές. Κι εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν.

0: Στα άλλα ευχάριστα είναι ότι ο Δημήτρης ο Μπόσμος ξεκινάει τις εκπομπές του το ερχόμενο Σάββατο 11 η ώρα το πρωί, 11 με 12, να μας λέει ιστοριούλες πίσω από τραγούδια, πράγμα το οποίο ποτέ το σκεφτόμαστε.
1: Μη σε νοιάζει,
0: κι όμως
1: δεν πειράζει,
0: θα κολλήσετε με τον Δημήτρη.
1: Λίγο να χαρούν ό,τι έχεις.
0: Η Κατερίνα μας λέει: εμένα θα ζηλέψετε πιο πολύ. Εργασία και χαρά όλο το καλοκαίρι και δύο μπάνια με φίλους που ήλθαν από Αθήνα. Το μόνο όμορφο και ευχάριστο στην αυλή του Βασίλη και η συνάντησή μας. Αγαπημένε, έστω και σύντομη. Α, και κάποια κλεφτά ηλιοβασιλέματα με έναν καφέ μετά τη δουλειά. Όχι, για να μην νομίζετε. Κάποιοι ότι είχατε χειρότερο καλοκαίρι. Άντε Κατερίνα, θα υπάρχουν και χειρότερα.
1: Σαν ένα μαύρο
0: να, όπως ο Αλέκος. Εγώ λέει τι να πω. Φέτος συμφώνησα να εργαστώ χωρίς ρεπό και το έχω μετανιώσει.
1: Σου...
0: Ρε αδελφέ, την πρίκα σου θέλεις να κάνεις χωρίς ρεπό.

Γιατί ρε Λίνα μου, γιατί καλή μου. Από ότι το καπνογόνο είναι ένδειξη αλητείας. Είναι ένδειξη εφηβείας. Εμείς πάντα στις συναυλίες του Βασίλη κουβαλάγαμε και ένα μικρό κουβά. Και όταν οι σεκιουριτάδες μας σταματάγανε στην είσοδο, το θυμάμαι σαν χθες, και μας έλεγαν «Ο κουβάς γιατί είναι ρε παιδιά?» Του δείχναμε την τσάντα που είχαμε στην πλάτη, ήμασταν με την καπνογόνα και του λέγαμε γιατί θα τα σβήσουμε μέσα στο νερό. Και ποτέ μα ποτέ κανένας σεκιουριτάς δεν μας ακύρωσε την καπνογόνα. Γιατί ήμασταν σε όλα μας σωστοί. Πορτοκάλογλου, κότσιρας και φύγαμε.

0: κελί. Έχω κολλήσει με τον ωκεανό του Γιάννη του Μπιλίρη και Plan B. Περιμένετε, θα μου κοιμηθούν αυτά εδώ μέσα. Γιάννη, θα βρω, έλατε εδώ. Χαραλαμπέ, τι σου άρεσε πιο πολύ στο Αράχθειο φέτος?
1: Ο Δον Κιχώτης.
0: Ο Δον Κιχώτης. Υπήρξε κάτι άλλο που σου άρεσε?
1: Οι περιπέτειές του.
0: Οι περιπέτειές του. Εσύ, Μαράκι, τι σου άρεσε εσένα?
2: Μου άρεσε...
0: Δεν θυμάσαι πώς λέγεται? Τα λικουργομπερδέματα με τις κουκλίτσες. Αυτό μου έλεγες και δεν θυμάσαι το όνομα. Ήταν λίγο περίεργο, ναι. Διότι ήταν με κουκλάκια. Και τι άλλο έγινε εκεί πέρα? Καλά, σκεφτείτε το.

0: Θυμηθήκατε.
1: Ναι.
0: Για πες. Θέλεις ή ντρέπεσαι? Ντρέπεσαι. Εσύ θέλεις ή ντρέπεσαι?
1: Ναι.
0: Ωραία, θα θες να μου πεις.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Η θεία μας πήρε κούκλες.
0: Τι κούκλες σας πήρε?
1: Γαντόκουκλες.
0: Γαντόκουκλες, λοιπόν. Γιατί έχουν και περίεργο όνομα αυτές. Οπότε παίζεις με τα χεράκια σου, έτσι? Μάλιστα. Ποια θεία σου τα πήρε αυτά?
1: Η θεία Ρίτα.
0: Α, η θεία Ρίτα, όχι η θεία Κέτη. Η θεία Ρίτα, μπράβο. Και κοιμηθήκατε και με αυτές το βράδυ. Και γέμισε τεχνουδάκια το πρωί. Σας φάζονταν, α.

0: Τι νόμιζες, θα σε άφηνα μοναχή χρονιά μέρα, ε? Απόψε θα έχεις παρέα και θα το γλεντήσεις. Θα το γλεντήσεις με την ψυχή σου. Σου παραδίδω.
1: Μόνο για γίνημη μου λες με στίχους Μάνου Ξηδούς και Πιξιλάξης.
0: Καλώς ήρθατε αγαπημένοι μας φίλοι και πελάτες. Σε αυτή τη μοναδική βραδιά σας συμβουλεύω ένα πράγμα. Αγαπήστε το διπλανό σας με όλη τη δύναμη της ψυχής σας. Και θα νιώσετε να έχετε αγαπηθεί κι εσείς τόσο δυνατά όσο ποτέ άλλοτε.

Εγώ πάω πάντα με το ακροατήριο, διότι εσείς διαμορφώνετε το πρόγραμμα, το έχω ξαναπεί. Ο George λέει, μετά από αυτό λέει τι πάει, νομίζω λέει μπλε και φοβάμαι. Ορίστε λοιπόν.

Και κάπως έτσι συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ο Αλέκος ο Πιζέτ. Και μετά μήπως πάει βουτιά από ψηλά. Πάει δεν πάει λεβέντι μου. Εσείς το φτιάχνετε. Απλά μετά το τραγούδι αυτό σας έχω ένα και εγώ έκπληξη.

answers.

τα λόγια χαρτζηλίκη από μισθό της πείνας. Πομάκα τα

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα.

Η ώρα δείχνει 11:30 και 32 για την ακρίβεια. Συντονισμένη πάντα στην Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας και τον Αμβρακία FM. Τελευταίο μεσάωρο. Βαγγέλη Ζαβερδίνο στο στούντιο μετά συνοδείας. Τελείως τυχαία το επόμενο τραγούδι.

0: Σε κάραφο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις
1: σκηνές
0: σε πουλές στο κατάστημα
1: για φωτάκια
0: που μικρά. Στη συντροφιά μας παρέχεται ο άνεμος να μας φυρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, τους βαρέθηκα, ό,τις μπορώ. Να κτιστήσουμε και να με φύσουμε, τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
2: Όχι, δεν έχει γίνει προσελητισμός στα παιδάκια μου. Όχι, δεν ακούν όλη μέρα Βασίλη. Τέλειος τυχαία. Απλά για την ιστορία, ο ένας είναι 6 και θα πάει τώρα δημοτικό, δεν ξέρει να διαβάζει, και το μικρό μου είναι 5.

Ναι, αυτά ήταν τα πλασματάκια μου. Αφού δεν είπαμε το «δεν υπάρχω», με το χαράλαμπο εδώ μέσα. Όχι, θα τρελαθώ.

Ακούστε τώρα πως από την τελευταία παράσταση πάνω στο Αράχθειο έρχεται ένα κουμπό στο επόμενο τραγούδι. Η παράσταση, παιδιά, ήταν και αξίζει κάπως, με κάποιον τρόπο να τη δείτε. Είναι το θαύμα της ζωής, από τον Δημήτρη Βερίκιο, την Θέλμα την Καραγιάννη και την Αρετή την Κοκκίνου. Φανταστείτε τώρα η Αρετή Κοκκίνου να παίζει κιθάρα, να κάθεται πάνω σε δύο μαξιλάρες. Η Θέλμα Καραγιάννη να είναι όρθια, ντυμένη στα λευκά, να τραγουδάει, και ο Δημήτρης Βερίκιος καθιστός να μιλάει για το θαύμα της ζωής, για μια γυναίκα η οποία ήταν Αγγλίδα με πάρα πολλά λεφτά, πήγε στη Λευκάδα, αγάπησε το μέρος, ήταν πάρα πολύ όμορφη, είχε καλλιτεχνική φλέβα, δημιουργούσε, ώσπου φύτεψε ένα αμπέλι, ένα κλίμα που λέμε. Έβαλε μια βέργα στο χώμα, το πότιζε καθημερινά και ήλπιζε ότι θα πετάξει κάποιο βλαστό. Τα χρόνια περνούσαν, αλλά αυτό δεν συνέβη. Μεγάλωσε πάρα πολύ και η ίδια. Μη σας τα πολυλογώ, στα τραγούδια τα οποία έλεγε η Θέλμα και έπαιζε κιθάρα η Αρετή, για να μην κάνω και spoiler της παράστασης, ακούστηκε το επόμενο, ενώ έχουν ήδη τραγουδήσει, νομίζω, τραγούδι Αλεξίου, τραγούδι της Βιτάλη. Άκουσα και αυτό και ψάρωσα, δεν το περίμενα. Χιλιοπαιχμένο από εμάς, αγαπημένο, άκουσα Ντομένικα. Αλλά ήταν το «Μέσα στη βουή του δρόμου». Ναι, και όχι τα χρυσταρολόγια που έβαλα εγώ. Εν πάση περιπτώσει. Επίσης, κρατάμε κάτι πολύ όμορφο και καλό από την παράσταση αυτών των παιδιών, ότι περιμένω από την Αρετή θα μου στείλει τραγούδια δικά της να ακούσουμε μέσα από την Δημοτική Ραδιοφωνία. Μια καλησπέρα και μια καληνύχτα στο Βουλγαρέλι της Άρτας, στον φίλο μας τον Ιωάννη.

Αντρέα, το έχω δει. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Είναι οι τρύπες, γιατί όλα είναι δρόμος.

τρώει και με ρίχνει απ' την Εδέμη στο πουθενά. Οι αιώνες ρωτάνε ακόμα πόσο θα αντέξω να τρικλίζω εκεί έξω, ξυπόλυτος μόνος. Κι εγώ ψιθυρίζω, δικιά μου η χαρά, δικό μου το αίμα, δικός μου και ο τρόμος.

Ξέρω στάνταρ δύο άτομα που έχουν χαμογελάσει αυτή τη στιγμή που ακούγεται ο Βροχόποιος του Παύλου Παυλίδη. Για όσους τώρα μειούνται στην ελληνική ροκ μουσική σκηνή και κάτι θυμίζει η φωνή αυτή, ο Παύλος Παυλίδης ήταν ο τραγουδιστής από τα ξύλινα σπαθιά.

0: Η Βερονίκη μας καληνυχτίζει με ένα πολύ όμορφο μουτράκι, τετράποδο. Ένα όμορφο σκυλάκι, προφανώς αδέσποτο. Χρειάζονται την αγάπη μας τα τετράποδα. Χρειάζονται την φροντίδα μας, συγγνώμη. Σου αρέσει αυτό?
1: Ναι.
0: Ναι. Θα το ήθελες στο σπίτι? Θα το ήθελες στο σπίτι?
1: Θα το
0: ήθελα. Για έλα το εσύ να το δεις. Πού είσαι πιο σκουπονιάρικο. Έλα εδώ. Το βλέπεις? Ναι. Σου αρέσει?
1: Ναι.
0: Το θέλεις για το σπίτι?
1: Ναι.
0: Άμα το πάρουμε σπίτι θα μας θέλει η μαμά μετά. Μπράβο. Κάσπερ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημερώμα και σε σένα. Ο Χαράλαμπος χαμογελάει διότι είδε στο ραδιόφωνο μέσα ότι μπήκε το 5 μπροστά. 23-51. Και ξέρω ότι σε λίγο θα πάει σπίτι.

Είναι ο Λεωνίδας Μπαλάφας στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ο Πλάτανος. Παραδεχτείτε ότι είχατε απλώς τις αρίδες σας κάτω από τους πλατάνους και πίνατε μπυρίτσες κρύες.

0: το τρένα γυρνούς.
1: Αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ πέφτει η αυλιά και για εμάς.
0: Κάτω η θάλασσα.
1: Στο μικρόφωνο για μία μισή περίπου ώρα, μέσα από την συχνότητα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, τον Ευαγγέλη Ζαβερδινός.
0: Συχνά που φορούσες.
1: Όχι μόνος του.
0: Στένι.
1: Ήταν με την Μαρία και τον Χαράλαμπο, ή τον Χαράλαμπο και τη Μαρία. Για πείτε.
2: Καληνύχτα.
3: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα από τα Ζαβερδινάκια. Και από εμένα να θυμάστε ένα και μόνο πράγμα. Η μαγκιά στο δρόμο είναι να φοράτε κράνος και ζώνη ασφαλείας. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Αμβρακία FM.

the stress and strains of the day with just a tiny stroll.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Διαφορετικό ξεκίνημα αυτό. Παλαιολιθικό. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, την πρωινή μας παρέα. Το ενισχυτικό στον πρωινό καφέ. Καλημέρα από τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Σε μια πόλη που απόψε το βράδυ δρόσησε. Ήταν το πρώτο βράδυ χωρίς air condition, χωρίς ανεμιστήρα, με ένα δροσερό αεράκι. Και ένα υπέροχο πρωινό στο παρκάκι του 919.

Εγώ νομίζω ότι σήμερα Τετάρτη πρωί, μεσοβδόμαδα, πρέπει να το παρακάνουμε. Ήταν λοιπόν ένα πολύ ωραίο δροσερό βράδυ. Εγώ ξύπνησα κάποια στιγμή, νομίζω ήταν 3:40. Διαβάζω στο 919 το φίλο μας τον Αλέκο που άκουγε επανάληψη πρωινή εκπομπή 4000 Dragons. Εγώ πάλι άκουγα θορύβους από τη γειτονιά. Καλημέρα στη φίλη Ελένη. Κάποιοι ακόμη ήταν ξύπνοι. Οπότε Ain't no love in the heart of the city. Ήταν η Σάντο σε ξεκίνημα και ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ξεκινάμε καλά και έχουμε και μια ομοβροντία μηνυμάτων.

Bobby Bland. Ain't no love in the heart of the city. Στην καρδιά της πόλης. Καλημέρα θα στείλω στη Χαλκίδα, στην Κάθην και στην όμορφη παρέα της. Σήμερα λέει θα ακούσουμε κονσερβοκούτι επανάληψη. Καλημέρα ισχύει. Καλημέρα στη ζεστή Ελεουσάρτας. Καλημέρα Όλγα. Δεν περιμένουμε ακόμα το χειμώνα, όχι. Τώρα ειδικά που δρόσησε λίγο, τόσο όσο να πάει. Και να συνεχίσει πολύ. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική, να φτιάξουμε μια όμορφη Τετάρτη. Αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Το wow ήρθε από την Πρέβεζα, μάλλον για Σάντοους Απάτσε. Καλημέρα Άννα. Είπα ομοφροντία μηνυμάτων. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Όμορφο μεσοβδόμαδο σε όλους. Φτάσαμε Τετάρτη. Καλημέρα στον τρίτο όροφο. Καλημέρα Νικό. Καλημέρα στο team. Άλλη μια μεσοβδομαδιατική αυγουστιάτικη καλημέρα από τη Βερονίκη και τη Θεσσαλονίκη. Συνοδευόμενη με το απίστευτο σκυλάκι. Και διπλή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την αμφιλοχή, από το φίλο μας τον Κωστή. In my life.

από μια μακρινή εποχή που οι διαφημίσεις ήταν τόσο καλές που κολλούσαν και με τα τραγούδια τους. Chip Jenkins, In My Life. Σας περιμένω στο 919.gr για αυτή την ηρημάδα την καλημέρα, την έρμη την καλημέρα. Έχετε καταλάβει.

από το Λουσομβρακέ FM δουλεύει μαζί σας. Συνεργασία παραγωγών και ακροατών. Το έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να οι ακροατές να έχουν λόγο να επιλέγουν μουσική, να αλλάζουν τη ροή και δεν μάθαμε ποτέ αν πέτυχε ή αν έτυχε. Band Magic Love.

τόσο μακρινό μου φαίνεται αυτό το καλοκαίρι. Ήταν το 2002 και εμείς είχαμε το Magic Love των Band στο repeat. Γράφει φίλος μας ο Νίκος, δεν ξέρω αν ακούσατε ότι χθες χάθηκε ο drummer των ZZ Top, ο Frank Bird, στα 77 του. Δεν το έχω ακούσει. Να πω την αλήθεια, δεν ήξερα και τα ονόματα τους. Αλλά ναι, ZZ Top ήταν μια ιστορία. Και εδώ τον ακούμε. Τον drummer. Καλά, θα ακούσουμε και το υπόλοιπο τραγούδι, όχι μόνο την έναρξη, τα drums. Thank you, Nick. Μάθαμε τελικά αν ξυρίστηκαν αυτοί. ZZ Top, Rough Boy.

Και έτσι με ένα rough boy να αποχαιρετήσουμε και εμείς τον drummer, τον ZZ Top, τον Fred, τον Frank. Frank. Και να ανασκευάσω τη δήλωσή μου, ήταν ο ξυρισμένος τον ZZ Top. Τι μορφές, τι εποχή. Λοιπόν, λίγο προσοχή γιατί πάμε για τραγουδάρα τώρα. Το νέο σίγκλ της LP της Λαούρα Περγκολίζη, Love is all I have, έρχεται για να μείνει.

Τι λες τώρα? Νέο σίγκλ από την LP, Love is all I have. Και μπράβο στη φίλη μας Στεφανία που το πρότεινε, αν και άργησα μερικές μέρες. Εξαιρετικό. Ακούσαμε πρώτη φορά LP μια δεκαετία πριν, το 16. Ήρθε πάρα πολύ δυνατά, με ολόκληρη συμφωνική. Love is all I have. Θα μπει σε σκανδαλώδη προτεραιότητα.

εκπληκτικό τραγούδι, ίσως το κορυφαίο τραγούδι της Barbara Streisand, η οποία δεν πίστεψε ποτέ σε αυτό. Ενώ έκανε τεράστια επιτυχία, ενώ χαρακτηρίστηκε αυτό το τραγούδι με αυτή, η ίδια δεν πίστευε στους στίχους του τραγουδιού. Woman in Love, κι αν κάτι σε συνεκείο είναι γιατί της το είχαν γράψει οι Bee Gees. Ίσχυες εν τη ενώση. Και φυσικά έχουμε Bee Gees. Ένα τραγούδι που έπρεπε να φτάσω σε αυτή την ηλικία για να εκτιμήσω. Και το ανεβάσω πιο πολύ απ' όλα τα υπόλοιπά τους.

Bee Gees, Massachusetts. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Ο Φρανκ λέει, τον ζητώ που είχε αφήσει μουσάκι στα γεράματα για να κόψει λίγο ραγάδα, λίγο δίπλα. Αχ, τι να σας κάνω. Η Αγγελική λέει ότι μετά από Μπάρμπρα είχε Bee Gees και μετά Carpenters. Το πιάσαμε το πονούμενο.

και η Πρέβεζα Καπάι Κάρπεντερς και η Λευκάδα και η Άρτα, ελπίζω. Είχα ακούσει πρώτη φορά Κάρπεντερς από τον Γιάννη Πετρίδη, Close to You. Με πολύ κόπο είχα βρει το βινιλιό τους, πέρασε σε κασέτα και έκανε άπειρες διαδρομές τότε. Άρτα Αθήνα, εκείνο το κόκκινο Sony, το οποίο κάποια στιγμή χάθηκε, θα το πέταξαν δική μου. Και δεν αποκλείεται να το πέταξαν μαζί με την κάσετα των Carpenters που είχε μέσα. Έρωτας Carpenters. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Και αυτός ρε στην πίζια. Τον Φρανκ. Καλημέρα Ιωάννη. Η ζωή γράφει είναι πολύ μικρή. Γι' αυτό απολαύστε κάθε στιγμή τους, μην το βαραίνουμε σήμερα. Ω αδερφέ. Για κάποιους παραλίγο να ήταν και μικρότεροι. Μπακίνι. Go, go, killer.

Μπακίνι, εκπληκτικό Go Go Killer. Ήμουν ανάμεσα από Shadows Apache και Gotham Project σήμερα στο ξεκίνημα. Κωνσταντίνα La Viguela. Αλλά θα έπαιζε αυτό σήμερα. Θα επαναλάβω ότι ξυπνήσαμε, μόλις κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε σε μια πολύ καλή θερμοκρασία. Δεν θα κρατήσει πολύ, πάλι θα έχουμε άνοδο. Αλλά ήταν απολαυστική.

0: συνεργασία. Ο Serhat και η Victor Laszlo, Total Disguise, το 2004. Καλημέρα Dick, η επιστροφή του Ασώτου γράφει. Καλημέρα και σε σένα George.
1: Me voy para siempre, un paso fuerte.
0: Αδιώχωση στα ισόγεια.
1: Un paso hacia adelante.
0: Mil pasos. Soha.
1: Sos me voy sin mirarte.
0: Απ' τα άλλα τραγούδια.
1: Pise.
0: Τους άλλους ήχους.
1: Dos pasos.

Αυτή είναι μια άλλη μουσική. Αυτή είναι ονειρική μουσική. Μιλ Πάσος, Σόχα και Αντουάν Σερτιέ. Ελπίζω η φίλη μας η Τζίνα να ακούει, γιατί χθες με την παραγγελιά της εγώ θυμήθηκα τους Σινεράμα. Τζίνα Λολομπρίτζιτα. Από τα Ισπανιάκια. Αυτό μου θυμίζει Κώστα Θάνο έντονα. Και μια εκπομπή που μας λείπει πολύ. Κώστα. Your thighs, your breasts, my cheek.

Σινεράμα, Τζίνα Λολομπρίτζιτα. Και για τον αδιούχο φίλο μας τον Γιώργο, νομίζω ότι αυτό ήθελε. My Little Runaway. Τι τραγούδι.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

sweet pie. I'm really glad you could make it. I think we should.

0: Αυτό είναι εξαιρετικό ξεκίνημα για δεύτερη ώρα. Hess is more. Yes, boss. Οπότε ξεκινήσουμε. Μια καλημέρα που έχουμε από τα ορεινά. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Τζίνα και Χριστίνα. Η Χριστίνα ζήτησε το Yes, boss. Και εγώ το φέρω στο δήμαρχο. Το Yes, boss.
1: Come along, baby.
0: Respect.
1: Here comes the B part.
0: Καλημέρα κύριε Περικλή. Καλημέρα στο Γιώργο Τζαμάνη που μου στέλνει ένα μήνυμα. Να ακούγαμε ένα σατσέλ, μια λολίτα. Ω ναι, ειδικά μετά το Yes Boss.
2: Ασάντζεπούτ.
0: Τι τραγούδι.
2: Κουτίνα.